0: άλλο και με το κομιστή μου, μα να κάνω. Εσκόλτε για αυτά που ποτέ δεν τρασπορτιζόταν το τάστα και είπε ο αέρα που το πάει πε, που για τους ανθρώπικους να αγκουράει κομιστή βρήτα. Πero το κόητα με σαν το ρεσοβέντο, ρεσοβέντο, ρεσπα, στο γιαντέντο, μα να πόρε σε αντέντο, γιουάρι κοντέτσι, ο παχπάκο, ο χτσάου κατά τα γένα, αίλη πασμό γένα, ρόχτο, εσκαζατέ, ανεμάλ, που για ρικαμότσουν και μένες του φέντες. Μάνα και έτσι, αριζανά και μάνα για αυτά τα ατεντέγκα πολύ τον εμάικα. Πορκυπάικα, ζάσα, δε ζούσκα, ζάσα δε Ευρωπαίο. Νινάικα πάικα για αυτά μάντα σόγκο να αναγκάτσο. Μάνα και για τα τελουάσαν. Λέει εσάψ κονάγκα, λέει δε εμπερσιόν. Όλχε αικουριούν, μάνα και όλχε αικουριούν να μπάξιο. Σε νόχα τόκο οι εμπρέσες εστατάλες, εστατέγικος, τα εικονάτα, γουαλιοσκάτα χίνα, δε γαλαπονάν παχ, αχπέ, ατσάι παχ, σε αλληλετέχα, γουαλιτήσαν, μα είπε εικονάν κάσαν τσάι, αβρέλες, μα είπε τα σε μαγιστέριος, μα είπε τα σε σεντάλ ορίνα βολιάνα, μα είπε τα σε σέντους μενέρος, ασαλαριάδος, αν είπε, εγκάιτε παλαισεργάντα, σώμος έχος, del precedente, por eso no hemos salido a las calles. Entra y déjate su acta de huevos de Ingancoman. Manacho de Poracongo, manacho castellano para allá tengo. Manacho saque su levanta, no cajena para la culanco. Cállate mamita y padre Murjane, Pacho Fonseca, Macacho, cállate para la mujer la picha.
1: Pachiniki, hermano, pachiniki, hinatari, mayanchus, kaipis, unamasitis, padarimus, pacarizan, y ancha, ancha, rabias, pascarizan, cuakin, unamasin, che, mayanch, que situación en carizan, kai Bolivia, suyupi, ancha, yaqui, picasanchis, dólar, piscalaba, lerparin, chantapisari, mayanchus, hinayatasmana, gasolina, canchu, gasolina tapzantikun share cartón zantikushanchis ni tak ni siquiera ni movimiento económico pues manacancho y imagina carisan situación.